Κούμπουλε Παραμέι. Είναι ανέιρε πόνφο FM, ουσέλο λακό και λολομλαλέλη. Ότσεν δε ρακούλε λουμπαντζάλο γαμασαβάτε ξουγαγούς.